0: ξανά.
1: Στεν Σπαρ, κανταυτός, ακιά βιντάζ, Ισμαήλ Σερράνο, πάπα, κουένταμε otra vez. Για να ματέσει η λίνια, την Σπαρτόν σου.